0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ραδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

έκανε η φύση. Στα δύσκολα εγώ βρίσκω τη λύση. Είμαι αντάρτης στη ψυχή και το παλεύω πάνω σαν φύλακτες διαβάζω.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου.
1: Η ώρα θα είναι 4:30.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Τώρα.
1: Εμείς ξανά μαζί. Πιθανόν όχι. Μακάρι να γυρνούσαμε τον χρόνο πίσω. Να το κάναμε όλο από την αρχή. Σωστά αυτή τη φορά.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

πρόσφατα βροχές αέρας, χιόνια. Αντροπαρές όμορφες, αντροπαρές όμορφες, τα παιδικά μου χρόνια. Γεια σου παρέα.

πάντα προλαβαίνω. Ακόμα και στα μπλόκα σας

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

δεν έχουν σημασία. Άιντε πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Έτσι. Δεν έχουν σημασία, τσέρα μου. Είσαι ζηλιάρα, άπιστη, γεμάτη αχαριστία.

εγώ κακή δεν κρατάω. Συνήθισα σ' άλλη αγκαλιά να βλέπω ό,τι αγαπάω.

0: Γιώργο, πέρα κάψιμα, κάψιμα, κάψιμα.
1: Άμα ποθάνω, άμα ποθάνω, αντί να κλαις γέλα και να θυμάσαι πως έφτασα

0: Κάνε με πλήρη εξουσιό, φως μου στον έρωτα σου.
1: Άντες, φως μου στον έρωτα σου να, να κάμω ολόχρυσο παξέ, να βάλω την καρδιά σου.
0: Το τόπο κοπελιά μου, το τόπο που έχω στην καρδιά, για σένα κρατισμένο.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφέ!
5: Είτε να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύγομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

0: δούμε σε αγάπησα, μα τώρα σα παρανούμε. Συχάθηκαν τα χείλη μου σκουπί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

καθένας με κάμε. Απα περισσαντές θα μου φάνει, αν δεν κοιμηθώ και χάμε, αν δεν κοιμηθώ και χάμε.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατζάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
5: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε! Λαμινέιτ για επάνω! Χρώματα θα χρειαστούμε! Ηλεκτρικά, υδραυλικά! Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχαλασέ! Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι! Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά! Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
6: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
6: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
8: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: το κρύβω. 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
2: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
3: Εδώ τα σουβλάκα, εδώ τα ωραία σουβλάκα.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Ωρα Παναγία μου.
1: Βιός, ένα κατάστημα τροφίμων που ξεχωρίζει στον κόμβο γουβών. Μια νέα εμπειρία αγορών. Ένα κατάστημα που παρέχει όλα τα τρόφιμα για τις καθημερινές ανάγκες και που προωθεί τους Έλληνες παραγωγούς, το Βιός τους και το μεράκι τους. Σας καλωσορίζουμε και σας περιμένουμε. Το Βιός, σε ένα χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων, σας προσφέρει μια τεράστια ποικιλία σε κρέας και θαλασσινά νοπά και κατεψυγμένα με την εγγύηση των εταιριών του ομίλου Κριβέκ. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυποποιημένα τρόφιμα, τυριά και αλαντικά, είδη ψυγείου, αρτοσκευάσματα. Ενώ με ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης αναδεικνύει τα διαφοροποιά στοιχεία των προϊόντων και τον τόπο παραγωγής τους. Βιός από την Κριβέκ.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
6: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στη ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Εδώ λοιπόν είμαστε για εμείς φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου. Θα δείτε σε πόσο γερό τώρα να κλείσουμε τα μάτια μας για να τα ανοίξουμε, θα έχει φύγει ο μήνας. Πάει και Οκτώβριος. Καλή σας μέρα λοιπόν, πιστεύω σήμερα να είσαστε όλοι καλά, ευτυχώς, αλήθεια σας λέω, και έκανα το σταυρό μου το πρωί που μπήκα στα γραφεία και δεν είδα ότι είχαμε κανένα τρακάρισμα, είχαμε κανένα αυτά που λέμε καθημερινά, να χτυπήσω ξύλο Παναγία μου, να μην συμβεί τίποτα. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Καλημέρα. Όταν σηκώνεσαι το πρωί όμως, σκέψου πόσο πολύτιμο προνόμιο είναι να είσαι ζωντανός, να ανασένεις, να σκέφτεσαι, να χαίρεσαι, να αγαπάς. Έτσι δεν είναι? Ξέρετε τι είναι, φίλε και φίλοι, να σηκώνεσαι το πρωί, να ανοίγεις την πόρτα και να βλέπεις το φως έξω. Μεγάλη ιστορία. Καλημέρα, μια όμορφη και χαρούμενη Τετάρτη με ένα μεγάλο, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Να χαμογελάς πάντα, όχι... Φίλε και φίλοι, επειδή τα πράγματα είναι τέλεια, ούτε επειδή πηγαίνουν όπως εσύ τα θέλεις. Επειδή είναι όλα χάλια. Και εσύ όμως τα καταφέρνεις. Έτσι είναι. Θέλω να σας ενημερώσω ότι περίπου στις 10:20 και 25, 10:30 θα έχουμε εδώ κοντά μας την Ελένη, τη Μαραγκάκη από το ΠΑΣΟΚ. Έχει πολλά να πούμε, δεν ήταν εδώ πέρα, ήταν στην Ισπανία, μια εβδομάδα. Ναι, όχι για διακοπές, θα την ακούσετε, γιατί πράγμα ήταν. Και βέβαια θέλω να δώσω στην Ελένη, θα τα πούμε βέβαια και ύστερα, και ισανότερα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ της έδωσε ένα βαθμό πιο πάνω. Δεν θα σας πω τώρα, θα την ακούσετε την ίδια σε λίγο. Και η βόμβα που έπεσε χθες, μια βόμβα που ήταν τόσο μεγάλη, τι να σας πω, με το ΕΦΚΑ. 8 συλλήψεις στα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά. Με το καμπούρι. Ποιος θα το περίμενε? Παλιά τον πιάναμε την τηλεόραση εδώ στην Κρήτη, τώρα βέβαια και πολλά χρόνια δεν πιάνει, μόνο στην Αθήνα. Ο Καμπούρης τώρα, τι να πω, ακούει τον ένα και παίρνει 5 εκατομμύρια, ακούει τον άλλο παίρνει 2 εκατομμύρια, ακούει τους αγρότες το φραπέ και παίρνει άλλα 10 εκατομμύρια και δουλεύουμε. Πόρσε σου λέει, μα κάτσε τώρα, εγώ τι είμαι τώρα, βλάκας είμαι να μην φάω κι εγώ μερικά. Εντάξει τώρα, είπαμε. Το έχουμε πει, θα το ξαναπούμε. Βλέπεις το mail τώρα, θα βουτήξεις το δάχτυλάκι σου. 5 εκατομμυριάκια. Θα ακούσετε σε λίγο. Λοιπόν, ξέρετε φίλοι και φίλοι ότι έγινε σεισμός. Δεν ξέρω αν τον ακούσατε. Περίπου στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κάσου και Κρήτης, 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα πάντα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είχε επίκεντρο στα 28 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου.

0: Μην ακούσω εγώ τώρα σεισμό, τώρα 4,1 ρίχτερα λατζάκι. Δεν πειράζει, καλύτερα να μην τον ακούτε. Καλύτερα. Αρχηγός, μέλος κυκλώματος σε υπόθεση απάτης σε βάρος του δημοσίου, ο Φίλιππος Καμπούρης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες από τις πρωινές ώρες έως και σήμερα και εχθές βέβαια, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της υποδιέμισης δίωξης οικονομικού εγκλήματος της ΔΑΟΕ σε περιοχή της Αττικής για την εξάνθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς και η φοροδιαφυγή αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρεται να είναι ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μαζί τα κάνανε. Μαζί τα κάνανε, μαζί τα τρώνε, μαζί κοιμούνται. Εντάξει, σου λέει να μην τα κάνουμε, να μην φάμε κι εμείς μερικά λεφτούδακια μαζί. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης. Λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση άνοιγε εταιρείες σε αχυρανθρώπους, δεν πλήρωναν τον ΕΦΚΑ και ύστερα τις έκλειναν, δρώντας από το 2021. Φαίνονται να έχουν προκαλέσει ζημιά στον ΕΦΚΑ άνω του 1,5 εκατομμύριο ευρώ και μέσα της φοροδιαφυγής συνολικά έχουν προκαλέσει ζημιά στο δημόσιο άνω το 5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης. Ο χαρότα. Ο χαρότα. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Κρυμμένα τα πράγματα. Έτσι δεν είναι αναλογικό, αυτό θέλω να πω. Πάει να πει ότι είχε. Ότι κυλούσε με πολύ μεγάλο όγκο, τέλος πάντων, πολύ μεγάλη παρουσία.
2: Βεβαίως. Φανταστείτε 25 επιχειρήσεις τουλάχιστον επί 5 χρόνια να μην πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Και επειδή μιλάμε για ασφαλιστικές εισφορές, να πούμε κάτι το οποίο δεν είναι κάπου γραμμένο, αλλά από εμπειρίας. Υπάρχουν από πίσω από αυτή τη διαδικασία άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν σε αυτά τα μαγαζιά, σε αυτές τις επιχειρήσεις.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους τώρα, επειδή δεν πληρώθηκαν ασφαλιστικές εισφορές? Εάν η επιχείρηση έχει άπη δέλτα, ναι, αυτή δηλαδή τον πίνακα με τον οποίο γράφονται τα μεροκάματα, δεν παίζει ρόλο αν ο εργοδότης πλήρωσε ή δεν πλήρωσε ασφαλιστικές εισφορές. Τα ένσημά τους μετράνε κανονικά.
1: Ναι.
2: Αν όμως δεν έχει καταθέσει άπη δέλτα, τότε θα πρέπει ο εργαζόμενος να κάνει μήνυση στον ΕΦΚΑ για τον επιχειρηματία και να δώσει οτιδήποτε αποδεικτικό στοιχείο έχει. Τραπεζικούς λογαριασμούς που φαίνεται ότι έπαιρναν χρήματα, διαδικασίες που έδειχναν παρουσιολόγια, ναι, κάποιες συμβάσεις που μπορούσε να έχει, οτιδήποτε αποδεικτικό που να δείχνει ότι εργάζονται σε αυτή την επιχείρηση.
1: Γιάννη,
2: άρα, λοιπόν,
1: κατάλαβες ότι δεν γινόταν ούτε για τα μάτια του κόσμου δηλαδή. Δηλαδή ξεκινούσαν, πλήρωναν κάποιες φορές και τέλος μετά και σταματούσαν ή καθόλου δεν πλήρωναν?
2: Ίσως και καμία από την αρχή. Καθόλου.
1: Αυτό είναι αποφασισμένο επιστολή. Δηλαδή, εγώ ανοίγω την επιχείρηση για να το κάνω αυτό.
3: Δεν είναι. Έχει φτάσει 1,5 εκατομμύριο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι 25 επιχειρήσει, γι' αυτό λέω. Ναι, είναι πολύ.
3: Μάλιστα.
2: Εάν ήταν αγνές οι προθέσεις και ήθελε να επιχειρήσει κάποιο.
3: Ξέρετε και το πρωί.
2: Επιχειρήσει κάποιο. Δεν θα ψάχνει να βρει κάποιον αχυρά άνθρωπο να ανοίξει μια επιχείρηση που δεν έχει στον ίδιο μοίρα και να του φορτώσει μια ολόκληρη επιχείρηση το όνομά του. Γιατί δεν κάνει αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, καταλάβετε τι έγινε. Ο Χαρότα ήταν, ο Χαρέτα.
3: Που ακουμπά εμπειρικά τον κύριο Τσάπαλο, επειδή έχει περάσει από τα ασφαλιστικά και τα ξέρει, όχι από την σημερινή του ιδιότητα. Βέβαια. Είναι η ιστορία αυτή του κυκλώματος που δεν πήρουν ασφαλιστικές εισφορές.
4: Δεν είναι μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές, είναι οι ασφαλιστικές εισφορές. Είναι και ο ΦΠΑ και ο φόρος.
3: Α, είναι και φορολογικές παραβάσεις.
4: Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα σύστημα επιχειρήσεων, 25 συγκεκριμένη περίπτωση έχουν αριθμηθεί, όπου χρησιμοποιούνται παρένθετα πρόσωπα, αχυράνθρωποι όπως συνηθίζουμε να λέμε. Τι κάνουν αυτές οι επιχειρήσεις? Λειτουργούν, δεν πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους φορές, δεν πληρώνουν τις ασφαλιστικές φορές του προσωπικού που χρησιμοποιούν. Ήταν κυρίως επιχειρήσεις, από ό,τι διάβασα και εγώ στα δημοσιεύματα, κυρίως επιχειρήσεις στην εστίαση,
1: ναι,
4: και στη διαφήμιση και στο λιανικό εμπόριο.
5: Ρούχων. Είχαν επεκταθεί.
4: Εκεί λοιπόν έχουμε τρία προβλήματα. Πρώτον, ασφαλιστικές φορές που δεν καταβάλλονται. Προσλαμβάνουμε το προσωπικό, τρέχουμε 3-4-5 μήνες, δεν πληρώνουμε τίποτα, κλείνουμε την επιχείρηση και πάμε σε καινούργια επιχείρηση. Δεύτερον, ΦΠΑ που δεν πληρώνεται, και φόρο εισοδήματος που δεν πληρώνεται. Και το σημαντικότερο για εμένα είναι ο τεράστιος αθέμητος ανταγωνισμός που δημιουργείται. Γιατί όταν φτιάχνεις μια εταιρεία

0: που πουλάει ρούχα και βγάζεις το σακάκι αυτό και το πουλάς 100 ευρώ την ώρα που στην υπόλοιπη αγορά έχει 200 ευρώ, γιατί αν δεν πληρώσεις 24% ΦΠΑ και 22% φόρο, μπορείς να το πουλήσεις 50% λιγότερο. Με τον τρόπο αυτό, αυτοί που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εταιρείες βγαίνουν στην αγορά πολύ πιο φτηνοί, άρα κερδίζουν τη μερίδα του λέοντος, με αποτέλεσμα οι συνεπείς και οι νοικοκύριδες να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό. Είναι δηλαδή πάρα πολλά τα παρακλάδια που
1: αυτό,
0: έχουν.
1: Κύριε Σταυρούλα, αυτά ήταν για πολλά χρόνια από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή δεν έγινε τώρα.
0: Είναι από το 21. Είναι από το 21.
2: Παλιότερα πάει.
1: Πώς είναι δυνατόν τόσο καιρό να μην είχαν εντοπιστεί, να μην είχε χτυπήσει.
0: Δεν είναι πάντα, Μαριάννα, δεν είναι πάντα εύκολος ο εντοπισμός. Υπάρχουν πλέον οι ΑΔΕ, η ομάδα του κυρίου Πιτσιλή και του κυρίου Βουρλιώτη, γιατί εδώ μιλάμε για μια υπόθεση που την έχει εξετελίξει η ομάδα του κυρίου Βουρλιώτη. Σε αυτή τη φάση έχουν παρακολουθεί τα ίχνη τους και οι κινήσεις τους. Δεν έχει απολογηθεί κανένας από αυτούς ακόμα. Για να ξέρετε, αυτές οι διαδικασίες είναι από τη στιγμή που υπάρχει η ένδειξη, η υπόνοια ότι υπάρχει ένα τέτοιο κύκλωμα, πάμε, συλλαμβάνουμε τους υπεύθυνους, μπλοκάρουμε τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία του καθενός και μετά ξεκινάει η έρευνα που μπορούν να απολογηθούν, να εξηγήσουν. Ναι, αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει 4-5 χρόνια. Ναι. Αυτό που θέλω να κάνω πολύ ξεκάθαρο εδώ είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, όσοι έχουν πάρει τιμολόγια από αυτές τις εταιρείες και έχουν θεωρηθεί εμπλεκόμενοι, θα δουν ένα κατηγορητήριο. Σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
2: Α, μάλιστα.
0: Είναι πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, ναι, χωρίς να σημαίνει όμως, για να είμαστε απόλυτα δικαίοι, ότι μπορεί 30 ή ακούμε πολλές φορές εξαρθρώθηκε κύκλωμα με 150 άτομα.
2: Προφανώς,
0: δεν είναι όλοι μέλος.
2: Είναι έχει ένα ρόλο
0: άλλο η φοροδιαφυγή
2: αναβαθμισμένο
0: και άλλο.
2: Κύριε Τσάπαλε.
3: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στο κομμάτι το να εντοπίζονται γρήγορα τέτοιου είδους κυκλώματα. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι κάθε μήνα έχουμε και από μία τέτοια δημοσιοποίηση ενός αντίστοιχου κυκλώματος.
4: Τέτοιων εκατομμυρίων.
3: Τέτοιων και περισσότερων εκατομμυρίων. Έχουμε κατά
4: καιρούς. Απλά εδώ είναι γνωστό το πρόσωπο.
3: Απλά εδώ είναι και είναι και πολιτικό πρόσωπο.
4: Πολιτικό πρόσωπο.
3: Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι αρχηγός κόμματος ακόμα. Επομένως, είχε και άλλη δημοσιότητα. Όμως η δημόσια διοίκηση και η ΑΔΕ και ο κ. Βουρλιώτης και ο ΕΦΚΑ διαθέτουν τα τεχνικά εργαλεία εκείνα, ώστε να εντοπίζουμε όσο γίνεται γρηγορότερα τέτοιου είδους κυκλώματα, τα οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι χρήματα που βγαίνουν από τις τσέπες μας, από τους ασφαλισμένους, από τη μία απόδοση ΦΠΑ που είναι ποινικό αδίκημα, και όλα αυτά τα χρήματα θα πηγαίνανε στο να στηριχθούν οικογένειες, να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική κ.ο.κ. Άρα, αυτό το οποίο πρέπει να μείνει στον τηλεθεατή μας είναι ότι διαθέτουμε τα τεχνικά εργαλεία, ώστε το συντομότερο δυνατό, όποιος μπει στη διαδικασία να σκεφτεί τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες, να τον εντοπίσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα.
1: Αλλά αυτά τα λεφτά τι θα γίνει.
4: Τι ζημιά, αυτό πήγα να πω.
1: Δηλαδή,
3: 1,5 εκατομμύριο για τον ΕΦΚΑ.
2: Μια για τον ΕΦΚΑ, 1,5
3: εκατομμύριο. Είναι υποδιερεύνηση και το κομμάτι το φορολογικό
0: για τον ΕΦΚΑ. Περίπου 5 εκατομμύρια.
2: Εντάξει, βεβαίως ζημιά, απώλειες. Απώλειες εισόδων και αδυναμία ενδεχομένως να ανταποκριθεί κάπου αλλού. Και τι έχει έσοδα.
4: Έχει πάει κανείς φυλακή από τέτοιες περιπτώσεις.
3: Σαφέστατα. Και όχι μόνο χειράνθρωποι, γιατί υπάρχει και νέος νόμος ο οποίος δίνει.
5: Έχει πάει, λέει, κανείς σε φυλακή, ναι. Ο Φραπές δεν πήγε φυλακή. Δεν πήγε. Αυτός είναι ελεύθερος. Τους αφήσανε ελεύθερους. Λίγα φάγανε κι αυτοί.
0: Είναι από αυτά που βλέπουμε ότι ανεβαίνει το δημόσιο χρέος.
2: Μάλιστα.
1: Τι γίνεται με αυτά τα χρήματα.
0: Είναι αυτά που βλέπουμε ότι ανεβαίνει το δημόσιο χρέος και πηγαίνουν στα ανίσπρακτα. Λέμε ότι το 30% δεν πρόκειται να εισπραχθεί. Συνήθως οι αχειράνθρωποι, και από ό,τι διάβασα στα άρθρα, οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν ούτως ή άλλως σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Οι αλλοδαποί, οι οποίοι πολλές φορές φεύγουν και πάνε στη χώρα τους.
4: Και χάνονται.
0: Αλλά δεν είναι κάτι. Δεν είναι
4: κάτι. Ούτε θα γυρίσουν.
0: Όχι, σταματάει η δράση.
3: Ψάχνουμε και σε βάθος και σε τρίτα πρόσωπα. Υπάρχει νομικό πλαίσιο καινούριο, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα και προς τρίτους, άμεσα ή άμεσα εμπλεκόμενους, να διερευνήσουμε και να δεσμεύσουμε και λογαριασμούς και να κατάσταση και περιουσία. Αλλά είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο.
2: Σαφέστατα. Όταν ανιχνεύονται τέτοια προσωπικές περιουσίες και χρήματα, οι άμεσα εμπλεκόμενοι δεν έχουν. Έχουν καταφέρει να τα πετάξουν από πάνω τους. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι εδώ δεν θα μπορεί να εισπράξει ο ΕΦΚΑ.
4: Επειδή κύριε Τσάπαλε έχετε την εμπειρία της λειτουργίας του μηχανισμού, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα ή δημιουργείται ένας μηχανισμός στο μέλλον που αυτοί ή δεν θα μπορούν να το κάνουν, να το πω έτσι, ο όποιος επιτίδιος, ή θα τους πιάνουμε, θα τους συμπάμε κατευθείαν.
3: Κοιτάξτε, το να μην μπορούν να το κάνουν είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί πολλές φορές το έγκλημα, το οικονομικό έγκλημα, είναι 2 ή 3 βήματα πιο μπροστά από την ίδια τη δημόσια διοίκηση σε οποιαδήποτε χώρα
4: έγκλημα
3: του κόσμου.
5: Έτσι είναι. Έτσι. Τώρα, άμα πάρουν αυτοί λεφτά, κάνουν κατάσχεση τώρα στους λογαριασμούς και κάτι έγινε. Που μέχρι ενδιάνεσή του το 60, 70, 80% εκεί θα μιλάμε. Είμαστε και πολύ κοντά στο να πετύχουμε. πράγματα των αποτελεσμάτων των τελευταίων χρόνων στους ελέγχους που έχουμε. Τα φέρει αποκαλύψει, κυκλώματα, γέννη, πολλές, 3, 5, 6 μήνες και να δούμε 8 μήνες, μεγάλες πυραμίδες. Τώρα μιλάμε για πολλά χρήματα. Λίγα έχουν φάει. Λίγα. Ο φραπές λίγα έφαγε. Ο ελληνικός καφές λίγα έφαγε. Το ελληνικό καφέ, ξέρετε τι λέω τώρα, έτσι. Και πού τα αυτά τα χρήματα, πού τα πλήρωνε Έλληνα, πλήρωνε Έλληνα, τι να κάνουμε. Έχουμε μάθει να πληρώνουμε, μην στενοχωριέστε. Έχουμε μάθει να πληρώνουμε.

Λίγο, λίγο λοιπόν, θα τη βρούμε την χαρά. Φίλε, καλημέρα, αλλά δεν μπορώ να σηκώσω τώρα το τηλέφωνο. Αν θέλεις κάτι, στείλε μου μήνυμα. Πώς να το πω. Δεν φτάνουν αυτά που έχουν τραβήξει στο Λασίθι, φίλε και φίλοι. Δεν φτάνουν αυτά. Έχουμε και μια μεγάλη ιστορία, ένα περιστατικό που έγινε και αλήθεια σας λέω, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Είναι ένας 12χρονος που έφαγε ξύλο από συμμαθητές ενώ τρίτος ανήλικος βιντεοσκοπούσε το σκηνικό. Στελέχη της υποδιέμνησης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αγίου Νικολάου προχώρησαν σε 8 συλλήψεις μαθητών και γονιών σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που ανέβασαν τις σκηνές του ξύλου. Το έδερναν το 12χρονο παιδί και ο άλλος τραβούσε βίντεο. Μόλις το τράβηξε το βίντεο, καταλαβαίνετε ότι το έβγαλε και το είδε πάρα πολύ κόσμος. Είναι εφιαλτικές στιγμές εντός και εκτός σχολείου που έζησε ένας μαθητής της πρώτης γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο του Λασιθίου. Το αγόρι που έχει γεννηθεί το 2014 φέρεται να δέχτηκε bullying από μια ομάδα συμμαθητών του αλβανικής καταγωγής για λόγους που δεν έχουν ακόμη αποσαφανιστεί. Γιατί το κάνουν αυτό? Αρχικά φέρονται να κύκλωσαν το αγόρι εντός του σχολείου και άρχισαν να το βρίζουν. Το περιστατικό όμως δεν τελείωσε εκεί. Όταν σχόλασαν, την έστησαν έξω από το σχολείο και περίμεναν το 12χρονο να βγει. Μόλις σε απόσταση 20 μέτρων από το σχολείο, που επιτέθηκαν με μπουνιές. Σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πηγές, δύο ανήλικοι χτυπούσαν το 12χρονο, ενώ ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε με το κινητό στη σκηνή, ανεβάζοντας στιγμιότητα σε εφαρμογής κοινωνικής διακτύωσης. Τα όσα συνέβησαν έγιναν γνωστά στην αστυνομία και κινητοποίηση των στελεχών της υποδιεύνησης δίωξης του εγκλημάτων του Αγίου Νικολάου ήταν άμεση. Αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις εμπλεκόμενους ανηλίκους αλλά και τους γονείς τους, συλλαμβάνοντας συνολικά 8 πρόσωπα. Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα να χτυπάνε τα γυμνάσια τα παιδιά και να κάνουν bullying και να του χτυπάνε με μπουνιές και τέτοια. Δεν είναι ωραίο. Δεν φτάνουν αυτά που έχουν τραβήξει αυτές τις μέρες οι άνθρωποι. Τους κλείσανε και μέσα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:30, θα πάμε γρήγορα στο διαφημιστικό μας break. Πριν 2 λεπτά μας ενημέρωσαν από το γραφείο του Δημάρχου Χερσονήσου, αύριο θα τον έχουμε εδώ κοντά μας τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζαχάρη Δοξαστάκη, και έχει πολλά να πούμε, να δούμε τι έγινε με τις καταγραφές. Γιατί θυμάστε προχθές σας είχα πει ότι ήταν να βγούμε στον αέρα, αλλά δυστυχώς με ενημέρωσε ο Δήμαρχος ότι μου λέει: Γιώργο, κάνουμε τις καταγραφές, να δούμε τις ζημιές. Καταλαβαίνετε, να πούμε για τον Αποσελέμη. Έχουμε πολλά να πούμε αύριο. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό μας break και σε λίγα λεπτά κοντά σας.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: ζωή μου μια φυλακή.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλε και φίλοι. Το γκουχ γκουχ που ακούσατε είναι ότι η κυρία Μαρακάκη είναι λίγο άρρωστη. Τι να κάνουμε, τα ακούσαμε. Λένι μου, καλημέρα. Συγγνώμη που μιλάω στον ελληνικό, αλλά έχουμε μάθει πάντα μαζί να μιλάμε έτσι στον ελληνικό, έτσι.
2: Δεν λέμε και συγγνώμη για αυτόν τον λόγο. Έτσι πρέπει να είναι.
1: Τι κάνεις, καλά, καταρχήν.
2: Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Και στους άντρες και στους ακροατές.
1: Περαστικά σου εύχομαι.
2: Εντάξει, ναι, είναι αυτά τα κρυολογήματα της εποχής.
1: Κοίταξε, όταν βγήκα στον αέρα γύρω στις 10:10, είπα ότι θα σε έχουμε σήμερα κοντά μας και είπα ότι θέλω να πω και ισανότερα, αλλά δεν τους είπα. Μου στείλανε πολλά μηνύματα και μου λένε: Αλαζάκι, μα τι έγινε σε ανώτερη, τι έγινε με την Ελένη. Λέω: Εγώ δεν θα πω τίποτα, θα την αφήσουμε να τα ακούσετε εσείς στον αέρα. Τι είναι λοιπόν, και ισανότερα σας ευχόμαστε, σου εύχομαι μάλλον από το Ράδιο Χερσόνησο, όλοι εμείς εδώ, να είσαι πάντα καλά. Θέλεις να πεις την προαγωγή ή να το πω?
2: Πες το. Εντάξει, αφορά τον ορισμό μου ως αναπληρώτρια γραμματέα στον τομέα τουρισμού, όπου γραμματέας είναι ο καθηγητής Πάρης Τσάρτας, που είχαμε και την τιμή και την ωφέλεια να είναι μαζί μας στην εκδήλωση στη Χερσόνησο που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο καιρό με επικεντρωτό το ειδικό χώρο του ΕΚΣΚΟ του τουρισμού και τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Είναι μια θέση πραγματικά όχι απλά τιμητική, μια θέση που μας φέρνει πιο κοντά και σαν τόπο στη συνεργασία για τα θέματα τουρισμού, όχι μόνο για τις εναλλακτικές μορφές που έχω εγώ αναλάβει, αλλά για όλα αυτά που έχουν αναλάβει και οι υπόλοιποι αναπληρωτές γραμματείς, σε συνεργασία με τον κύκλο ανάπτυξης, στον οποίο είναι ο πρόεδρος και η Διαμαντοπούλου, που ορίζονται οι θέσεις, οι προτάσεις και κάποιες παρεμβάσεις και ενέργειες. Θα δούμε τους επόμενους μήνες και κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν σε κεντρικό επίπεδο στην συνεργασία του τομέα τουρισμού και του κύκλου ανάπτυξης.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν τώρα είσαι αναπληρώτρια γραμματέα του τομέα του τουρισμού. Και να σου πω κάτι, Ελένη, επειδή έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και όχι μόνο τώρα, πολλά χρόνια που είμαστε μαζί, και έχεις βγει στον αέρα, ο κόσμος ακούει, σε ξέρουν όλοι και προπάντων από την περιοχή τη δικιά μας εδώ
2: και στον
1: Ίσο
2: Μαλή. Και ακούμε και εμείς τον κόσμο.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι η καλύτερη που μπορούσε να σε βάλει ο πρόεδρος του ΠΑΖΟΚ. Γιατί ξέρεις για τον τουρισμό, ξέρεις τι θα πεις, ξέρεις πώς να βοηθήσεις.
2: Και πραγματικά, τουλάχιστον σε επίπεδο γεωγραφικής αναφοράς, είναι και το στίγμα του τουρισμού στη Χερσόνησο.
1: Βέβαια.
2: Που δεν είναι μόνο η παράκτια περιοχή, είναι και η ενδοχώρα που παρουσιάζει αυτή την ανάπτυξη από το Κράσι, στο Αυδού, στη Γερά. Όλα μας τα χωριά παρουσιάζουν τουριστική ανάπτυξη. Και αν μη τι άλλο, ό,τι δεν προλάβαμε να γίνει με σωστή διαχείριση, θα πρέπει να το σχεδιάσουμε σωστά από εδώ και πέρα. Και μιλώντας και για σχέδια, εντάξει, είδατε, εγώ βρισκόμουν στην Ισπανία αυτές τις μέρες. Και δεν μπορούσα να είμαι με τον πρόεδρο που επισκέφθηκε το Ευρωπαϊκό Δηλαστήριο, έχοντας στο νου του και το Δήμο.
1: Ελένη μου, να σε διακόψω, βάζουμε μια ανανοτελία, να αφήσουμε την Ισπανία, θα το πούμε σε λίγα λεπτά. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτή τη θεομηνία, να το πω έτσι, που χτύπησε τον κάμπο του Ευρωπαϊκού Δηλαστήριου. Και πήγε ο πρόεδρος εκεί να δει μήπως και βοηθήσει κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχουν πάθει μεγάλη ζημιά, έτσι.
2: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ πολλά χρόνια συζητάμε για την κλιματική αλλαγή και στο επίπεδο πρόληψης και στο επίπεδο αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων. Ωστόσο, ενώ συζητάμε ακριβώς για την κλιματική αλλαγή, η αντιμετώπιση κρίσεων και ο σχεδιασμός, το πώς θα τη διαχειριστούμε την ώρα που συμβαίνει και την επόμενη μέρα, δεν έχει εξελιχθεί όπως θα έπρεπε και γι' αυτό και ο πρόεδρος κατά την επίσκεψή του και τη συνάντησή του στο Ευρωπαϊκό Δηλαστήριο.
1: Με τους δημάρχους και με τον δήμαρχο,
2: Με τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους.
1: Βέβαια.
2: Με το κλιμάκι του ΠΑΣΟΚ και τους βουλευτές μας και τους κλοιπούς, τόνισε την αναγκαιότητα να δημιουργηθούν νέες μελέτες, γιατί οι νέες μελέτες θα δείξουν στο πώς πρέπει να ανταποκριθούμε και πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε, γιατί ανταποκρινόμαστε οι μηχανισμοί τη αυτοδιοίκηση και κάποιοι άλλοι, πώς πρέπει να ανταποκρινόμαστε στις νέες συνθήκες που επιβάλλουν τα πολύ έντονα φαινόμενα τα καιρικά. Εντάξει, η επίσκεψη του Προέδρου σαφώς και δίνει μια μεγαλύτερη βαρύτητα και ασκείται μια μεγαλύτερη πίεση. Ο ίδιος τόνισε, πέρα από την καταστροφή, πέρα από την αναγκαιότητα να γίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, να καταγραφούν οι ζημιές, να υπάρξει ταχεία αποζημίωση, όχι απλά αρρωγή επιδοματική, ταχεία αποζημίωση για τους κατοίκους που επλήγησαν, οι κατοικίες τους και οι περιουσίες, για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, να παγώσουν οι οφειλές προς το δημόσιο αυτή τη στιγμή που οι προτεραιότητες δημοκρατικά και στις επιχειρήσεις της περιοχής είναι άλλες. Να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος και η περιφέρεια αναλόγως να αποκατασταθούν και οι υποδομές, αλλά μην την αναγκαιότητα αντικατάσταση του κεφαλαίου, του ζωικού καταρχήν, και φαντάζομαι και του φοιτικού, γιατί ξέρετε, ο ΕΛΓΑ ως απαρχαιωμένος που είναι, δεν επίσης θα την ανταποκριθεί στο κόστος που σήμερα πλήττει τον παραγωγό όταν υπάρχει μια τέτοια καταστροφή, και θα πρέπει να εξαρτηθεί και ο ΕΛΓΑ σαν θεσμός, δηλαδή να μπορεί να ανταποκριθεί με ρεαλιστικούς όρους το τι συμβαίνει σήμερα και όχι με το πώς έχει ιδρυθεί και ανά δεκαετίες ίσως αναπροσαρμόζονται κάποια πράγματα.
1: Ναι, βέβαια. Ελένη μου, νομίζω ότι είναι τεράστιες οι ζημίες σε καλλιέργειες και οι αγροτικές υποδομές που δημιουργούν ήδη έντονο προβληματισμό για την επόμενη μέρα. Καθώς η περιοχή αποτελεί μια σημαντική πηγή τροφοδοσίας, έτσι δεν είναι, για την τοπική αγορά, αλλά και για άλλες περιοχές της χώρας.
2: Ακριβώς, και το πλαστείο, ας πούμε, που είναι και ένας πνεύμονας, ένας χώρος που συμπληρώνει την πολυπλοκότητα της περιοχής μας από την παραλία του Δήμου Χερσονήσου, θα πρέπει να μην χάσει αυτό τον αγροτοκτηνοτροφικό του χαρακτήρα. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος, ειδικότερα για τους νέους, θα πρέπει οι συνθήκες και το περιβάλλον και η υποστήριξη της πολιτείας να είναι τέτοια που να τους ευνοεί να παραμείνουν σε αυτό το τόπο και να δημιουργήσουν οικογένεια, επιχειρήσεις και προοπτική. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο που αναφέρθηκε ο Πρόεδρος σε αυτό, ούτε σε Κυριακό, όπως θα έχουν όλοι επισημάνει οι πολίτες και εσείς, κύριε Αλδάκη.
1: Ναι.
2: Γιώργο,
1: ναι.
2: Η θέση του Προέδρου για το Δημογραφικό διατρέχει όλες τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ οριζοντίως. Δεν υπάρχει ζήτημα που να μην αγγίζει και να επηρεάζει την δημογραφία στη χώρα μας. Επομένως, είναι το μεγάλο στοίχημα, η μεγαλύτερη πρόκληση αυτό το δημογραφικό στη χώρα μας, και στην περίπτωση της Υπαίδρου πρέπει να ενισχύεται οι νέοι, έτσι ώστε να μην έχουμε απώλειες, να μην έχουμε εγκατάλειψη γης, να μην έχουμε απώλειες στο δημογραφικό.
1: Πάντως, Ελένη, είναι μειωμένες οι ποσότητες, είναι δυσκολίες στη διάθεση των προϊόντων και ανατιμήσεις. Πριν δύο μέρες είχαμε μιλήσει με κάποιο μεγάλο επιχειρηματία, θα σας πω, τον κύριο Καλέργη, που έχει τόσα πράγματα. Του λέω, τι γίνεται, μου λέει, ντομάτες δεν έχουμε, μου λέει. Κοίταξε εδώ να δεις τι γίνεται. Επάθανε μεγάλη ζημιά πάνω. Τώρα προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν και αν φέρουν απ' έξω, αν φέρουν από πού θα φέρουν προϊόντα, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση. Είναι εμφανής που βρίσκονται στο επίγειτο με παραγωγούς.
2: Το θέτεις πάρα πολύ ωραία, γιατί ακριβώς το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης κρίσης δεν έχει μόνο την καταγραφή αντιμετώπισης των ζημιών, έχει και το πώς θα διαχειριστούμε αυτή την έλλειψη που καταγράφεται στους τομείς που καταγράφεται. Για τα προϊόντα που θα χρειαστούν και που είχαν κάποια συμβόλαια, τι θα γίνουν αυτά τα συμβόλαια με τους παραγωγούς. Δηλαδή αυτά είναι επίσης σημαντικά περιεχόμενα του σχεδίου διαχείρισης της κρίσης. Δεν είναι μόνο η καταστροφή και το κεφάλαιο.
1: Εγώ, Ελένη, μου φωνάζω τώρα και πολύ καιρό ότι θα έχουμε δύσκολο χειμώνα. Δύσκολο χειμώνα. Από όλες τις μεριές, από όπου και αν το πιάσεις.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Να δούμε πώς θα ξεκινήσει τώρα η συγκομιδή των ΕΙΟΝ. Δηλαδή, γενικώς όμως, υπάρχουν δυσκολίες.
1: Μα τώρα, εχθές, Ελένη, βγάλαμε από το Λασίθι και έκλαιγε ο άνθρωπος. Έκλαιγε ο άνθρωπος στον αέρα. Δηλαδή, λυπήθηκα τόσο πολύ και έκλαιγε και έλεγε: κοιτάξτε τι καταστροφή έχουμε πάθει. Δηλαδή, τι να πω.
2: Ναι, το είδαμε στις εικόνες, ναι. Και όταν ακούμε τους ανθρώπους, δηλαδή, είναι φιλικό και είναι κρίμα, γιατί πραγματικά αγαπούν αυτό το τόπο, αγαπούν αυτή τη γη.
1: Βέβαια.
2: Και προσφέρουν τόσα σε όλους εμάς. μέσα από τη διάθεση των προϊόντων τους, που πρέπει να στηριχθούν όχι παρηγορητικά, να στηριχθούν γενναία, προκειμένου να συνεχίσει αυτό το τόπο. Να δίνει αυτό που δίνει.
1: Ναι, πριν δύο μέρες είχα μιλήσει με τον δήμαρχό μας, τον Ζαχάρη Τοξαστάκη, ήταν να τον βγάλουμε στον αέρα για τις ζημίες που έχουμε πάθει εδώ. Και μου λέει: Γιώργο, δεν γίνεται. Κάνουμε καταγραφή τώρα να δούμε τις ζημίες. Αύριο θα τον έχουμε εδώ κοντά μας. Mm-hmm. Να δούμε τώρα τι έγινε και τι καταγράψαν, τι ζημίες έχουν γίνει. Λοιπόν, Ελένη, ήσουν περίπου 10 μέρες στην Ισπανία, μια εβδομάδα.
2: Όχι, μια εβδομάδα.
1: Μια χαρά είναι. Τι γίνεται τώρα εκεί, για πες μας.
2: Εντάξει, εμείς είχαμε μία επίσκεψη μελέτης, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ανθρώπους που σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα τοπικές πολιτικές, με επίκεντρο κυρίως στην νεολαία. Είναι κάτι που τουλάχιστον στο Δήμο μας το γνωρίζουν οι νέοι, γιατί έχουν συμμετάσχει σε παρόμοια προγράμματα και ενήλικες φυσικά.
1: Ναι, ναι.
2: Και εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου για το Εράσμους, που αγκαλιάζει όλη αυτή την κινητικότητα του πληθυσμού της Ευρώπης από άκρης άκρητης, είχαμε μια συνάντηση ανταλλαγής γνώσεων, μια συνάντηση για το πώς...
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Και είχαμε σε μια περιοχή που προσωμιάζει τη δική μας, ένα ψαροχώρι που το 70 αναπτύχθηκε αυτό ως τουριστικός προορισμός μεγάλης εμβέλειας σήμερα και λειτουργεί. Εντάξει, ήταν μια επίσκεψη μελέτης με συναντήσεις από τον Δήμαρχο, τον Σύλλογο Αλλιέων όπως το δικό μας, Σύλλογο Παραγωγών, επισκεφτήκαμε τις φάρμες τους εκεί, τις ελαιοκαλλιέργειες τους είδαμε και συνομιλήσαμε κυρίως με την νεολαία για το πώς συμμετέχει στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό του αύριο.
1: Ωραία.
2: Έχουμε την δυνατότητα να τις έχουμε και στη Χερσόνησο αργότερα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ελένη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι περαστικά και ισανότερα και να ακούσουμε ότι πας πολύ ψηλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ,
1: καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.

0: Ο Ζωές να κλαίμε, καλύτερα να μην κλαίμε. Τώρα φίλε και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας κάνω μια απλή ερώτηση. Μόνο στους κριτικούς. Θα δεχτείτε να βάλουν διόδια στο υποκατασκευή ΒΟΑΚ? Πουθενά στην Ευρώπη δεν έχει ξαναγίνει, και ειδικά σε νησί. Τώρα τι θα γίνει, θα ξεσηκωθούμε, τι θα κάνουμε, ένας θεός ξέρει. Πάντως αυτό που έχω να σας πω είναι ότι θα γίνει. Λοιπόν, δεν πάνε να φωνάζουμε, δεν πάνε να λέμε, τα διόδια θα γίνουν. Τώρα, ξέρουμε ότι η Ρωσία με την Ουκρανία έχουν πόλεμο, έτσι δεν είναι? Όχι, το ξέρουμε. Στη Ρωσία πόλεμος, στην Ουκρανία πόλεμος, στην Ελλάδα τι έχουμε, το Μητσοτάκι. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να έχουν πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, στη Ρωσία να πάει να βάλεις βενζίνα με 79 λεπτά το ευρώ το λίτρο, στην Ουκρανία 1,79 και στην Ελλάδα 2,21. Πώς τα καταφέρνουν έτσι, ένας θεός ξέρει. Να έχουν πόλεμο που στη Ρωσία και στην Ουκρανία, τώρα που έχουν τόσο γερό πόλεμο, έπρεπε να ήταν στα 5 ευρώ. 0,79 Ρωσία, 1,79 στην Ουκρανία και 2,21, και μακάρι, το είπαμε και χθες, μακάρι να σταματήσει εκεί που δεν πιστεύω. Τώρα, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη σχεδιασμός του Δήμου Χερσονήσου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Σας το είπα και προχθές, ήταν να βγάλουμε τον Δήμαρχό μας στον αέρα, έτρεχε για τις ζημιές. Δεν θα σας πω, εγώ με έχουν ενημερώσει, μου έχουν στείλει το email, το τι έγινε. Δεν θα σας πω τίποτα, αλλά αύριο που θα έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Χερσονήσου, θα ακούσετε από τον ίδιο τι έγινε. Το φράγμα αποσελέμης, θεσμική συμμετοχή στη διοίκηση ζητάει ο Δήμος Χερσονήσου. Δόξα τω Θεώ, μπήκε μπόλικο νεράκι. Δεν θα σας μιλήσω γι' αυτό, αύριο θα τα πούμε με τον Δήμαρχό μας. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί είναι αντιμέτωπος με την εισαγγελέα ο Καμπούρης για πάθη μαμούθ.
1: Κυρία της Οδού Ευελπίδων, εκεί βρίσκεται η Άννα Κανδύλη και θα συνδεθούμε και με την κυρία Κωνσταντία Δήμο Γλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την καλημερίζουμε. Να ξεκινήσουμε όμως με το ρεπορτάζ με την Άννα Κανδύλη. Να μας πει η Άννα τι περιμένουμε σήμερα με αυτούς που κλέβανε τα λεφτά από τον ΕΦΚΑ. Τον κύριο Καμπούρη, αυτός κατηγορείται.
2: Τη σύζυγό του, καλώς
1: ήρθατε. Τη σύζυγός του, ένας κολοτούμπας λέει. Ξέρω και εγώ τι άλλο έχει. Έλα, Άννα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Είναι συνολικά 8 άτομα 8. Με τον πρόεδρο του Λάος και τη σύζυγό του να φέρονται ότι έχουν ηγετικό ρόλο σε αυτό το κύκλωμα, το οποίο όχι μόνο ζημίωσε τον ΕΦΚΑ περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ, αλλά προκάλεσε συνολική ζημία με τα έως τώρα δεδομένα στο δημόσιο κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Πώς? Με εταιρείες εικονικές που πατούσαν όμως πάνω σε πραγματικές και με ενοικίαση εργαζομένων από την μία στην άλλη. Mm-hmm. Είχαμε τη ζημία του ΕΦΚΑ και φυσικά βέβαια και το υπόλοιπο ποσό που αφορά το φόρο και ΦΠΑ. Παράλληλα πρέπει να σας πω όμως ότι γίνεται και μια έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μια έρευνα που ξεκίνησε εδώ και κάποιους μήνες, χωρίς βεβαίως να ξέρει η αρχή ότι κάνει και η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Πώς ξεκίνησε αυτή η έρευνα? Ήταν ένα καμπανάκι που χτύπησε από τράπεζα, ελληνική τράπεζα, καθώς το ΖΕΒΚΟΣ έκανε συναλλαγές αρκετές. Δηλαδή μεταφορές χρημάτων, αναλήψεις. Ξεκινώντας λοιπόν την έρευνα, οι ελεγκτές της αρχής, κατόπιν εντολής του Προέδρου του κυρίου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, φτάσανε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί επίσης φαινόντουσαν πάρα πολλές συναλλαγές. Η έρευνα αυτή είναι σε εξέλιξη, ακόμα δεν έχουμε πόρισμα της αρχής και περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει και από εκεί. Τώρα, οι 8 θα οδηγηθούν εδώ στην Ευελπίδων, στον εισαγγελέα, προκειμένου να τους ασκηθεί η δίωξη.
1: Μάλιστα. Πάμε στην κυρία Δημοκλήδου. Κυρία Δημοκλήδου, πώς φτάσατε στα ίχνη αυτής της ιστορίας?
4: Έφτασε μία επώνυμη καταγγελία στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από κάποια εργαζόμενη, η οποία διαπίστωσε περίεργες κινήσεις σε σχέση με την πληρωμή της από την εταιρεία που έπρεπε να πληρωθεί, η εταιρεία που ανήκει στο συγκεκριμένο ιδιοδίκτυο, στον ένα κατηγορούμενο, ενώ φαινόταν κάποιες άλλες εταιρείες να εμπλέκονται και οι ιδιοκτήτες τους οποίους δεν γνώριζε εργαζόμενοι. Έτσι έφτασε σε εμάς η πληροφορία. Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να διαπιστώσουμε ότι όντως πάνω σε πραγματικές εταιρείες και μάλιστα από το 2013, όπως διαπιστώσαμε εμείς από τη δική μας έρευνα, πάνω σε πραγματικές εταιρείες δημιουργούνταν εταιρείες οι οποίες ήταν ανύπαρκτες σε αχυρανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με αυτή την εταιρεία. Και όταν ουσιαστικά ερχόταν η χρονική στιγμή κατά την οποία έπρεπε να καταβάλουν το ποσό στον ΕΦΚΑ, όπως επίσης να αποδώσουν και τη φορολογία στο ελληνικό δημόσιο, αυτή η εταιρεία εξαφανιζόταν. Έκλεινε χωρίς ουσιαστικά να μπορούν να αποδώσουν αυτό που οφείλουν. Με αποτέλεσμα να έχουν καταφέρει να προκαλέσουν ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια συνολικά μαζί με τη ζημιά που έχει προκληθεί στον ΕΦΚΑ συνολικά στο ελληνικό δημόσιο.
1: Άρα δεν είναι άρα δεν είναι μόνο ασφαλιστικά ταμεία, είναι και ΦΠΑ,
4: είναι και φορά απαλλαγή ουσιαστικά.
2: Από την έρευνα, κυρία Δημογλίδου, που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, φαίνεται να υπάρχουν και επιστροφές ΦΠΑ, τις οποίες προφανώς ενθυλακώνουν οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Το ένα σκέλος της ερώτησης είναι αυτή. Και το δεύτερο είναι, γνωρίζαμε.
1: Να απελευθερώσουμε την Άννα Κανδύλη, γιατί πρέπει να συνεχίσει το ρεπορτάζ και την ευχαριστούμε πολύ. Άννα. Και θα τα πούμε σε λίγο. Άννα, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
0: Θα την ευχαριστήσουμε κι εμείς, λοιπόν. Ακούσα τώρα τι άλλο μπορούμε να πούμε. Τι άλλο, κοιμόμαστε εμείς. Κοιμόμαστε και δεν μιλάμε για εκατομμύρια. Να πάρουμε 50 χιλιάρικα, ρε παιδί μου. Τι, όλος ο κόσμος παίρνει. Πώς θα παίρνουμε κι εμείς κάτι, τι θα γινόταν. Τι θα γινόταν. Αλλά λέει μια παροιμία παλιά, έτσι, όλες οι παροιμίες παλιάς έτσι είναι. Ξέρεις να κλέψεις, λέει, ξέρω. Λέει, ξέρεις να κρύψεις, λέει, δεν ξέρω. Να το λοιπόν. Τόσα λεφτά, αυτός είναι δεύτερος γιατρός. Γιατρός, ξέρετε ποιο γιατρό μιλάμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, ένα λεπτό πριν τις 11. Καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Θέλω να περάσετε όμορφα, δεν κλέβουμε. Μα όλα κιόλα. Τώρα θα πάνε φυλακή. Εμείς δεν είμαστε για τέτοια. Λοιπόν, αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε πολύ κοντά σας. Πολλά φυλάκια. Καλή σας μέρα, καλή δουλειά. Ευχόμαστε στους επαγγελματίες, όλους τους οδηγούς, ταξίες, λεωφορεία, να πηγαίνουν σιγά σιγά στον δρόμο. Μη βιάζεστε. Καλημέρα σας.
5: Πάμε. Σοντάνια. Μια κοπελιά μαθήτη.

Τα εμπόδια επέρασα για σένα, Μαχαλάλη. Γιατί μωρό, μωρό μου, γιατί μωρό μου, μ' έκαμες να ονειρευτώ και πάλι. Μου το πάνε τσερά μου, μου το πάνε τα μάτια σου, πως μόνο εμένα θέλεις. Μα γιαίτα δεν το λες και εσύ να πάψεις να υποφέρεις. Όσες αγάπες φως μου, όσες αγάπες και να έρθουν, καμιά δεν θα σου μοιάζει.

ανάθεμα σε για όνειρο και για ήττα δε σωρίζω. Και για ήττα δε σωρίζω και ό,τι χτίζω λυνυχτής

0: είσαι καλά. Αυτό είναι. Για μας.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
7: Εδώ τα σουβλάκα, εδώ τα ωραία σουβλάκα.
8: Αχ, καλέ, καντινέ ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
7: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
8: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
7: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.

0: Τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Τώρα Παναγία μου.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
3: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
0: 97,2.

θα πάει, θα σε ξεχάσω. Και σε μια νύχτα όλα θα τα ξεπεράσω. Θα σε ξεχάσω, που θα πάει, θα σε ξεχάσω.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακινησμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
5: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
6: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
9: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.

μην τα βάζεις με μένα. Δε σε παίρνει, το ξέρεις. Δε χωράνε εξηγήσεις. Πλέον δε με ενδιαφέρεις. Φύγε, πέρασε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 9.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
6: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
9: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
8: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
9: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
8: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
9: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
8: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
9: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
8: Αν τολμήσει να το πει.
9: Τα θέλω όλα.
8: Αμάν, τολμήσεις.
7: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια.
10: στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις...
8: Ωρα Παναγία μου!
7: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
7: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
7: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
7: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
11: Και τώρα,
12: και τώρα
11: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Wow!
11: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.
11: Δεν σταματούν ποτέ.

και ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2. 97,2.

0: 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας από το 1900.
3: Κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά.

0: Παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια

0: www.crivec.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψάτο.

0: 2310-931 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης, τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Τώρα Παναγία μου.
0: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Ρε εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
4: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
3: Butler, τι είναι αυτό?
4: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν...

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
2: Ακούτε 972.
7: Ωραία τα λόγια σου, ωραία τα γραπτά σου. Κάθε σου σελίδα με τραβάει να έρθω κοντά σου. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δώσ' μου να δω στα μηνύματά σου.

πόσο θα αντέξεις. Να μην ξέρεις που πατάς. Παίρνεσαι για παίκτης. Το άλλο με το ξέρεις. Εγώ δεν μπαίνω στη δεξαμενή μαζί με τις λιπές.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη σας το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Ωρα Παναγία μου.
4: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δούλευε χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
7: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
7: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
7: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Wow!
9: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.
9: Δεν σταματούν ποτέ.

εγώ κάνε Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ και να πείσω. Σ' έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, αν με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Σ' έχω κάνει

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 9, 7, 2.
2: Αυτό
3: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος, ο δικός σας σταθμός.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Ένα συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
6: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
6: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
6: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
6: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 970 2310-25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
8: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
8: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
8: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα,
11: και τώρα
10: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Wow!
10: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ.
10: Δεν σταματούν ποτέ.

0: χαμογελία.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: 972.
2: Αυτό
3: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
6: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Ωρα Παναγία μου.
7: Ρε εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
8: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
7: Butler, τι είναι αυτό?
8: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
7: Και με eFood και Wolt.
8: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
7: Και άγχος?
8: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
7: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
8: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
7: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
9: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
9: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
10: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
9: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
10: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
11: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 9.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αγανά χτίσα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα στη

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε μια στιγμή.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
6: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
6: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Και τώρα,
9: και τώρα
8: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.
8: Δεν σταματούν ποτέ.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμηνή, μες στη στάχτη θα βρεις.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Τώρα Παναγία μου.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο wow! Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: μουσικά, σουβλάκια, πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων, delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης, τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Τώρα Παναγία μου.
2: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες. Ραδιο Χερσόνησος, ραδιόφωνο, κολλημένο στις επιτυχίες.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις...

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ραδιοφωνίου Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: άλλοι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.